ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια καθώς το αναζητούσαν μάταια. Μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ιδρυτήριου της Έλενας. Άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι.

πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας.